βιάζει τη ρόκα. Αντεράδιο. Αντεράδιο. Να ηλεψιρόκ να σφίτσε. Αντεράδιο.